ήταν αγαπητάσουν νούμερο 1 η Φεσίσιλ Μπρίλ Paradise FM, nous tout le temps là.

Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λου κατ' κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λου δισεξεκ, δισεξεκ. Έω σύλλο app, Paradise FM, Σίσιλ.

0: Τα σου νούμερο 1.
1: Είφε εσύ σε ελμπρίε. Paradise FM. Nous tout le temps là.